0: Φτιάχνει την τσέτσι την μικάν. Πετμουρ Winning Mix πάντα παρασιταμόλ.
1: Thus, that's the sound of life.